Στις αρχές συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεοδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι αλλοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες, το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα 3 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μιλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μιλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεοδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μιλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με του ανέμου να πνέουν από βόρειε διευθύνσει έω και 6 βοφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρό αναμένεται έθριο με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.

την τελευταία μαγεριά στην εκκλησία να πάω. Μου στείλε προσκυτήριο στο γάμο τζις για να με. Τι ηρωνία Θεέ μου, μια χαρά για μένα πέρδος να είναι. Μου στείλε προσκυτήριο μια μέρα μεσημέρι και μου γράφε πως μ' αγαπά, λέει, μ' άλλο, άλλο θα κάνει τέρι. Μέσα στο προσκλητήριο μου γράφε λυπημένα ότι εδώ τελειώσανε οι δρόμοι τζις με μένα. Αντές, αντές, μου στείλε προσκλητήριο για να με ταπεινώσει και θέλει να με λέει εγώ αυτός που θα τη στεφανώσει, αν είναι δυνατόν, αν είναι. Το τελευταίο το φιλί, κύρα μου, το τελευταίο το φιλί αυτό της προδοσίας, αδός μου το πριν να τη διαβείς την πόρτα της εκκλησίας. Παντρέψου αφού το θέλουμε, παντρέψου αφού το θέλουμε, την όρεξή του σκάμε και μην ξαναρωτήξεις μπιλιό καλά με, εγή κακά με. Έμαθα πως παντρεύεται, έμαθα πως παντρεύεται, Θεέ μου τι ηρωνία, νύφη αυτή κι εγώ νεκρός.

Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Και εδώ είναι η απορία. Αξίζει για χατήρι, ζήστε μου, να γίνω εγώ θυσία. Είμαι στο χείλος του γκρεμού. Κι αυτή που με έχει φέρει ηρωνικά για να σωθώ, απλώνει μου το χέρι. Στον εγκρεμό εσύρθηκα, κερά μου, για σένα μόνο. Στον εγκρεμό εσύρθηκα, τι αφορμή εσύ είσαι. Και με θωρείς πως χάνομαι κι όμως αδιάφορη είσαι.

Στον πόλεμο που εγκήρυξες τα χέρια μου σηκώνω. Γιατί χτυπώ, χτυπώ κερά μου, γιατί χτυπώ απάνω σου μαγώ.

συμμετοχή δεν δίδω. Στον πόλεμο που εκήρυξες, υποχωρώ μικρή μου.

δεν μας χωρίζουν. Δεν μας χωρίζουν θάλασσες, ό,τι ανήκερας. Έχω καρδιά που δεν μπορεί κερά μου εύκολα να ξεχάσει. Κι αν μας χωρίζουν θάλασσες, ό,τι ανήκει η πύρη, ένα μεγάλο έργο.

μη μ' αρνηθείς, γιατί μπορεί και ποθαμένος να είμαι. Οι τύψεις μιας παλιάς φιλιάς από χωθά με πάνε. Μ' αρνηθήκες να μη σε δουν. Μ' αρνηθήκες να μη σε δουν στον τάφο, στον τάφο το δικό μου. Δεν γίνεται κι ο γωνιάς να κλαίει το χαμό μου. Όταν σκοτώνει ο γωνιάς, κρύβεται μη τον βρούνε. Γι' αυτό κι εσύ στον τάφο μου φρόντισε, φρόντισε μη σε δούνε. Θα είμαι στο φέρετρο νεκρός και δίπλα μου θα κλαίει η κερά μου. Και μέσα στα αναφίλητα συγγνώμη, συγγνώμη θα μου λέει. Δεν σ' απαρνούμαι εκτός να δεις τη μάνα μου να κλαίει. Του θες να βγάνει τα μαλλιά, φώνησε.

0: Se volia estar.
1: Talos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικό.

0: Τάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
4: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν οι 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυροδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την αρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλίση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλο στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλωρίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μηγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
5: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
6: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
5: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
5: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
6: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
6: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
8: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
10: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
10: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
10: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
15: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
16: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
15: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
16: Κατάλαβα.
17: Θες κούρεμα.
15: Ορίστε.
16: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
17: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
16: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
18: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
19: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

γνωρίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
5: Βρήκα γιορτάμι στο γυαλό μα με τριτά καράβια.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
5: 28 310 24 111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
7: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
6: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
7: Smart Stores στο Πέραμα.
6: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
7: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
6: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
7: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
6: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
7: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
6: Σκέψου έξυπνα, σκέψου smart.
8: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρόπλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρυση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρόπλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέμε νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Ο επαγγελματισμός,
9: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
10: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
9: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
10: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
9: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
10: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
9: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
11: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
12: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
13: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
12: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
13: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
12: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
13: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
12: Τηλέφωνο 2834-020-030.
14: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
15: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν την μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
8: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
8: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
0: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
0: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
0: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
0: ψεκαστικά,
10: αντλίες,
0: πλυστικά,
10: είδη συνεργείου,
0: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
0: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
0: Τηλέφωνο 28310-57070.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
0: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
12: Samoan Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό Φαρολόν 50 ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
11: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κρητική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
16: Αν πάθηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
15: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες, το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
12: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
5: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
5: Στο κατα... κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
11: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
12: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
5: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
6: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι, Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
9: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
9: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
9: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
13: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
12: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
13: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
12: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
13: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει Κριτική Βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
15: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
14: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της Φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα ακίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες, το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα 3 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων, ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
8: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9, 13,60. Μπύρα μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
7: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
9: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
9: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
9: αντλίες,
1: πλυστικά,
9: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
9: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Χανής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-022304.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε. Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
13: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
17: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
16: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942.
17: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
16: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 340 23 616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
8: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 340 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 526.
12: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
13: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
14: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
13: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
14: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
13: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
14: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: μην ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
9: Πες το ταξί. Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
10: Ορίστε.
11: Άρης, φίλε μου.
10: Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
2: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
11: Αν πάθεστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 91.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες, το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν, μετά από δεύτερη κλήση του, εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους, και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσεις, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τέλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
1: και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Ψεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116, τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
14: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
16: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
15: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μηλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πόρτες.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ηλιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
1: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
1: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
1: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
0: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover, undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
4: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
7: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
6: Ο Γιώργος και ο Νίκος Τριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλίση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώση σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
7: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
10: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
9: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
10: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
9: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
11: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
12: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
11: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
11: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
12: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονειχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
0: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
7: Σαμουάν Ultrex 360 ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50 ml 1,99. Μορομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
6: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
9: βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
10: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942.
9: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
10: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

ήλιος πηγαίνει, φταίει. Σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει, μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, γιατί πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο Νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
7: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό, κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, μεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
1: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: στο ταξί.
10: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
15: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δυνατή.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
9: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
9: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
9: Τηλέφωνο 2834-020-030.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
11: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
12: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
11: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
12: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
13: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
14: Αγάπηστε μου φίλαε, κακό μαζί θα πάμε.
13: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 91.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες, το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλήση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μελοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μελοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεοδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μελοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τέλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693 690 95 20. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ, μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90, υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80, δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99, γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ, Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τις 6.30. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω-νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης. Τηλέφωνο 28340-22-585.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τραβελότοπος. Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος. Work easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, GetYourGuide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
11: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα?
12: Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
13: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
14: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
15: Βρήκα γιορτάμι στο γυαλό μα με τριτά καράφια.
14: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6. Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
1: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
1: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
1: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
1: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
2: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834 020 030.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970 134 167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970 134 167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 4, 77, 94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα.
11: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
10: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28 34 0 22 055.
13: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του.
0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτσα Ρεθυμνό, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
14: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
18: Αν πάθεστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
17: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλίση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μηγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώσει σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τέλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια μίνι 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου.
8: Βρήκα γιορτάμι στο γυάλωμα με τριτά καράφια.
1: Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊντζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
5: Παγωτό κρικρί οικογενειακό σε διάφορες γεύσεις 7,98. Πίτσα special επιλογή, συσκευασία τριών τεμαχίων 6,48. Πατατάκια Pringles μεγάλη συσκευασία 2,34. Ice tea Lipton, μπουκάλι 500 ml 1,04 €. Whisky Vatex 9 13,60. Μπύρα Μύθος κουτί, συσκευασία 6-2 δώρο 5,84.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και

0: Προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη κόλλα 1,5 λίτρου 1 ευρώ. Μερέντα Παυλίδης 1 κιλού 4,90. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Clever 42 μεζούρων 4,80. Δημητριακά Kellogg's Choco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρου 1 ευρώ. Vitam Soft 400 γραμμαρίων 2,50. Βακαλάος ξαλμυρισμένος για νενάκι 4,60 το κιλό. Πίτσα 2 τεμαχίων Fresh Day 4,90. Γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Παγωτίνια Mini 9,80 το κιλό. Αφρόλουτρο 5 750 ml 2,20. Καρπούζι 38 λεπτά το κιλό. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
3: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
0: Ο Γιώργος και ο Νίκος Τριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 90.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα κίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλίση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλλο στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μιγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεοδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφώς, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
4: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
5: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
5: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834 020 030.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
9: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
9: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
11: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για την

0: μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτσα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτσα Ρεθινό, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
1: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
3: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
3: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη το Σάββατο 1η Αυγούστου. Ο Λευτέρης και ο Μανούσος Καλέργης στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου το Σάββατο 1η Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη, έναρξη 9.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 694-253-9942. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μουρτζανών.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: 34 0 20 20.
1: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου smart.
2: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
3: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
6: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών διοργανώνει κριτική βραδιά την Κυριακή 2 Αυγούστου με τον Γιώργο και τον Νίκο Στριλιγκά.
7: Αγάπηστε μου φίλα, κακό μαζί θα πάμε.
2: Ο Γιώργος και ο Νίκος Στριλιγκάς την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Αυδελά, στον αύριο χώρο του σχολείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6944 34 80 96.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Πολύ έντονο προβληματισμό προκαλούν τα νούμερα των θέσεων στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίως στις σχολές του Ρεθύμνου που έμειναν κενές μετά την ανακοίνωση των βάσεων και της εισαγωγής των αποφύτων στις σχολές της χώρας. Ενώ το μοναδικό τμήμα στις σχολές του Ηρακλείου που έμεινε με πάρα πολλές κενές θέσεις είναι εκείνο της φυσικής, όπου καλύφθηκαν οι 21 και έμειναν κενές οι 100, στην πλειοψηφία του στα τμήματα του Ρεθύμνου είδαν τη διαρροή που παρατηρείται ήδη από τα προηγούμενα χρόνια να αυξάνεται. Η εικόνα που διαμορφώνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά μέσα από τον αριθμό των επιτυχώντων. Πίσω από τα φετινά αποτελέσματα βρίσκονται μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής εξακολουθεί να λειτουργεί ως φίλτρο, περιορίζοντας τον αριθμό των εισακτέων σε αρκετά τμήματα, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου σπουδών. Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει έντονο, καθώς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, με τα διαθέσιμα ακίνητα να είναι περιορισμένα και τα ενίκια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Για πολλές οικογένειες το συνολικό κόστος διαμονής, μετακίνησης και καθημερινής διαβίωσης αποτελεί έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα, ακόμη και όταν ο υποψήφιος έχει πετύχει την εισαγωγή του στην σχολή που επιθυμούσε. Στις 16 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε ενώπιον του 12ου Μονομελές Πλημμυλιοδικείου η δίκη του Γιώργη Ξυλούρη, ΦΡΑΠΕ, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά την στάση που κράτησε όταν μετά από δεύτερη κλίση του εμφανίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορούμενου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα μετά από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία. Το πρώτο σκέλος αφορούσε την άρνησή του να εμφανιστεί στη Βουλή κατά την πρώτη κλίση του τον περασμένο Νοέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του κ. Ξυλούρη ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απίθειας και η δίκη του ύστερα από αναβολή έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Οκτώβριο. Η δεύτερη έρευνα είναι αυτή που αφορούσε την άρνηση του κ. Ξυλούρη να καταθέσει όταν τελικώς εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία οδήγησε σε δεύτερη ποινική δίωξη και παραπομπή σε δίκη του για τον Φεβρουάριο του 2027. Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο, με θύμα έναν 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο. Ακολούθησε η σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού γιοταχή, από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα. Ο άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις αρχές, συνέβη το μοιραίο. Στο σημείο έφτασε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή. Δύο παιδάκια, ένα βρέφος 6 μηνών και ένα νήπιο 4,5 ετών, καθώς και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα στην υπόθεση που προκάλεσε σάλος στο Πανελλήνιο με τη σύλληψη βάση ενταλμάτων ενός ιατροδικαστή και ενός καθηγητή τοξικολογίας στα Χανιά. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων Ταξίαρχο Κανέλο Νικολάου και τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πρόσωπα ευρέως γνωστά και με μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή στους τομείς τους και ήδη οδηγήθηκαν την περασμένη Πέμπτη στα δικαστήρια των Χανίων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ Μυλοποτάμου 2026, αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η στράτα του Ψιλορίτη στο Λιβαδιώτικο Αόρι. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στις 5 το πρωί από το καταφύγιο στο Λάκκο του Μηγερού, όπου και στη συνέχεια στις 12.30 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας θα ξεκινήσει ο δεύτερος δολωματικός ψεκασμός των λεωδέντρων από την ερχόμενη Δευτέρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μυλοποτάμου. Καλούνται οι ελοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού. Οι βιοκαλλιεργητές να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ψεκασμών αναστέλλεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28 βαθμούς Κελσίου, όταν βρέχει, καθώς και όταν πνέουν άνεμοι μεγαλύτερης εντάσεως των 5 μποφόρ. Νεφός, σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως και 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου 2026.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
5: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία.

πρώτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.